0: Access. Yo, Stasi. Στον αραχόπ διπλάς, έντι πήρες.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie. We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Jou stasie.